0: on.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: No!
4: Wow. Ο πίσεν δεν είναι ο Στάσο, αγιόλοι. Κομπλέτο καθέλο.